0: Πάμε. With Antenna.
1: Το τσλοβρέμε να Antenna 5. Sponsor Mint Credit. Точно е 16 часот и 30 минути.